προχωρείω. Γίνω εδώ, ας βέσεις εσύ, ας βέσεις να. Βρήκα μου η σέγη που αουκέβαζα. Παραβρά η σέγη, νιού βαλό.

συνδέσεις εδώ. Βρήκα μου εις άντσες είδε πως που ρε σοι αμώ και έφευγω ημέρα μα εις πουρο χούλιο γίνω εις δόρ εις βέζεις εις βέζεις να βρήκα μου εις έγκ που αου πέβαζα παραφρά εις έγκ την νιού βαλό και να εις